Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλλα να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια,

0: Κιο κατσικός λαγκίλ σκύβ αγκίλ χουνακ λάκο τσότς ούτι κάνε κανάω πάρτα ταουλίτ κάγχελα κάκου έτσι κουβενάκ στάκ σα φερρετερία ρασόν τα ταουκίς χουνίλ χωκάν κουάν λάμινα παντέρα τσίτ γέρο σεμέντος προγρέσο κάγχελο πάλ εραμιέντας τρούπερ νοκο κακίν τσίνα πάλου τσικατσίν τσί κουβενάκ στάκ Σα κατσόλ σκουλβαλέμ, επαχ σύρρα δε λας μίνας, ουτσις χουνίστε παλπόλο τσίκ. Φερρετερία ρασόν, κουάν τσιρούλι νιμπέ, τσις κατ μπαν ρουράλ τελεμάν. Λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ, σα φερρετερία ρασόν. Σκομόνε σιλάλ, σα 5205312. Ospital Relirba Arrinco Ban Sabarquine que Ilman Eblinin ut Eblicocal Arrena Banman Lika Kikushbeh Numeza Ki il Kikelech Lischehela Bakel Utrokanakus Kiaheli Amech Shosh Kiaheli Nalesrib Linekestau Likwing ut Malach Ebli Ish Nakeke Quenchish Kabichaleb Hokanakuisa Ospital Relirba Nausman Rilba Lihalan Halan Chichahelsa Likikelech Nausman Ultrasonido Reribal Makwan Likanasa Chuam Rilbal Shkehelskublisaech Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokanakui Naushman Lichook, Shobaleb, Lining Ut Eblikokal, Ut Hokanakui Shobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice Tumores Ut Quanchik Shkomon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Sakalinaje, Ut Hokanakui Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550 2635 Lishbok Leval Chirulikaibs Kakalona Relihungutan Aan 7722-4626 Noko Atinaksa Echchi
1: Sañas Chay Petel Por primera vez llega Calibre 50
2: si
1: Con todos sus éxitos en un show lleno de energía, emoción

0: τα αγουάχτα τσόε αράνα ρούνα κατκουλάκ σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio Σικομακό σα Novena Avenida 2-29 Zona 3 σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος Λισμοχλεβάλ 7795-6677.
1: Τους μπράσος tienen la fuerza que nos hacen sentir seguros. ¡Celebramos a papá en su día! ¡Papá! Radio Norte, la fuerza grupera.